0: Εξ Ιάνιους Δέι εξεκουί το λιτπέ κατά μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σόντι.
1: Δόμινε νος ουντίνιους, ουτ ίντρες του τέκτον μέου, σε τάντουμ δικ βέρβο, εσ ανάπητουρ άνιμα μέα.